πάθει σου ανάλου και παιδιάσα. Πάνω γεσπίσα μην αφήν τα μάνα στη βιντάρι. Τι πουν σακούνουν ονταρά να πήκα μα εσπάθει. Σωμαντρία.